κάθε τι μισοχωμένο με στεί. Όπως το κοφάλαλο αδερφάκι τώρα λάμπει με το φως που βγάζει

με φακούς μέσα από κρότους και καπνούς. Τρέχουνε τα πεύκα, το φεγγάρι ξεδιπλώνει διαρκώς με γάζες κόκκινες στο φως.